Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον να σπέλ, παίρνει για δρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, ρόγαλακ φύρεν, σε φύλλον.